φάση. Τα οτσίρα. Ο πρέκρασε δέτσιο τα μου κούτου σόμπε. Δεν βέλε και σμίζει με ιστρουμέντων ζωή σε τάγκο. Άμα τάγκο.